0: Σας να μην ζακί, ζαουί, ζαϊκόνα, πίσε ρικορίνμι, μα είχαν φαμίλια πει κατσάς να μην. Ζακικόνα πεις ρατούζα, τσαϊαμούν, ρατούζα, χαπίν, ρατούζα, ρικορίν. Σας να μην κάνει νιουκάντσι καουθέκα. Καϊκαντή το είμα. Γιαγιάτα, περδίνα, άτσκαζα και μικάν, εσούν το λόρ ταν γκράντε.
1: Πάμε.
0: Τσούρι, ζούσι μαϊμάντα τη γραμμόζος παμάνα του, παϊμάνα χάπη.
1: Mami,
2: Samoy.
1: Buenos días.
2: Samoy, buenos días.
1: Así se chica. En casa mi gano a canal, damo a cristiani.
2: Y más a ti va con llama
1: o a que mala rico rico mami. Ya mana yo que papi que cae pi.
2: Ya mana ti gramunga.
1: Yo cala mi cristiani.
2: Pues qué me
1: pasa. Que la tía mi gana.
2: No le digo a mi papi querido.

0: sukutin mit sok zaktapika. Zaktapak azipakka imatapis manarorak runa hatunta alabarispa kausaktiaskani. Chay alabarik runaka kasni wasimantapis mana zuksispa kausakaskahawami hatunta alabarik min. Kaipag zaktapis soktakuna azikuna teroraska kipaza kuzkitiak zapi chay mangyaukurispami. Kaikuna kanyo karoraskami. Pisok takka mana ayudas kacho. Mirispa paisatak alabarik nin. Harita, wawkikuna, panikuna. Chaisina rona konaka may pipis mana izancho. May hankonaka rin, kumunapi, trabajo tiyak pipis mana zuksincho. Iglesiapi trabajo tiyak pipis mana zuksincho. Ima suktak mingakuna tiyak pipis mana zuksincho. Sinakas papis, nikuna paksinunataka, pita mana manchaspa, pingay izak purinjami. Chayka pisi, nikungichichari. Kaisina rorak ronaka, Jesus ta pinyagme. Jesus ta kuyakka, imata roras papis, imata mana roraska sinami purin. Kaikunata, astan yachanapaka. Jesus ka, Jueves Santo taka, Jerusalem mantigras katami yachana. Jesus ka, Jueves Santo ta Jerusalem rispaka, Jodio kunata Dios kispichiskatami yuariska. Jesus ka, Jueves Santo punjataka, utkata hatarispami, Pedro ta Juan ta, Pascua punjapi mikunata azichichon Jerusalem man katsaskarka. Pascua punjapi mikunataka, levadura ijak tandata, oveja aichata kosaskata, uvata kapishka vino tapishmi, mikuna kaskakuna. Chaita azichichungu Pedro ta Juan ta Jerusalén nan yaupachispa kachasca. Kaita yachanapaka Lucas 22:7-13 kama rikushu. Chaipika kasna mimin. Levadura isa tandata mikuna punjami chayamurka. Chaipika Pascua malta ovejata wanyu china tagmi karka. Chaimi Jesus ka Pedro ta Juan taka. Jichi, Pascua mikuita mikunapak azichigichi. Mirka. Chaime paikunaka, maipita azichigricho mingi? Nihpi, Jesuska. Poguma chagrishpaka punyo yako aparishka suju na wami topangichi. Paitaka wasiman chayanga kama katingichi. Chay wasi yoktaka, yachachika kikintaka. Muyo kupita nyuka yachakukunawa Pascua mikuitaka mikusa? Nini, ningichi. Chasla nihpika, alti bajupi su haptun ukuta azichiskatame rikuchinga. Chaype azichingichi.
1: Nirkami.
0: Paikuna rispaka Jesus nishka sinaza tagmi hapirka kuna. Chaipimi Pascua taka azichirka kuna.
1: Nini.
0: Kaikunata rikuspami Jesus ka Dios takaskata yachanchi. Kunan punja kunaka pitata wasi okunapish kadungari. Yuyarina pakaita nisa. Kunan nyuka kambag wasiman sugu waukita mingas pakachasa. Hawaza chaskingi chigwancho. Mana. Maritatay. Nyuka taka kazungi chigari. Sina kakpipis Jesus pikas kataka nyami asi yachas kakuna yuyachi. Chay sinami Jesus takatikunaka Jesus ka Dios kaskata chaskikuna kaska. Chasna kaspami Jesus ni kachan mikpika hatun ukuta nya asi chiskata rikuchishkaza. Kikimpis kambak hatun ukusunguta asi chingi. Jesus ka kamuan mikunatami alchishka. Pedroan, Juan Huanca, hatunta kushikushpami, hatun ukuta maña chikpika, tokuikuna tandana kushpa mikunapa alchishka kuna. Chay pichari, Juanca, tandata rurakushka kanga, Pedroka oveja kunata wanyo chikushka kanga, ima taksiari. Ima shina chari alchirka kuna, chay takapi imata mana nincho. Shina zatak, kaisu yachako kuna mantapis, imata mana ninkunacho. Pedro, Juan, Pascua mikuita azichinaman kachaskazatani nin. Yachachi libro kunata rikukpika kata iski yachako kunapak shuk ovejata wanyo chima kaskatani nin. Chisna kakpika chunga iski yachako kunapakka sukta oveja kunatani wanyo chima kaskatanga ninkunami. Sukta oveja kunata wanyo chispaka kumbi yaku charikusarka ima taksiyari chaitapish mana yachanichu sinakakpipish achka aichatami kusashka τάντα κονατάπης, λιβαδουρά τα μάνα τσορσπάνι, τορτίζα κονάτ συνάζα ζώζας και κάγκα. Αίτσα κόστας κάουαν, τα αντάουαν, μικούνα παχκά, ουβάτα κάπης πάμι, θούμα μίσκι βινούτα ζώζας κακούνα κάγκα. Καουάνκα, θουμάκτα, κάισου, τσάισου, παρλανακούιουν, αστινακούιουν τσάρι, μικουκούρκακούνα, τι με ταξιάρι. Δεν καχτύπης, κάιτα γιουγαρίσου. Ubejata wanyo chispa, yawarta hichaska, ninapiko saskaka. Jesuska, chaisina nyoka manta, kan manta, tukuikuna manta, zakita apana kaskatani, yachachiska. Chaitaka, chaipunja, mikukukunapis, imata mana entendiska kunacho. Kikika, ama chasna yanga kaskazata yuyangi. Jesuska, chai ubeja sinazatagmi, zak. Μέιτα, Βανιούσκα. Ουβεχακά, κουνγάτα, ουτοκτικά. Μάνα με τσαρισκάτσο. Μάνα γουακαρισκάτσο. Ουπάζα, Βανιούσκα, ζάμι. Χεσούσκα, ουβεχάτα. Κουνγάτα, πια τύχπη σινάκα. Μάνα με τσαρισκάτσο. Μάνα γουακασκάτσο. Ατσκάτα, τσανζάτα, ροράσπα. Μάκα σκάμι. Γουάχτα σκάμι. Κάσα κορονάτα τσορατσισκάμι, σου είμα ανιμάλτα σίνα, γέρο τσουρασκά, αζέλουαν ασουτισκάμι. Τσαϊτάκα, καμμαντάμι, νιουκαμαντάμι, αουαντάρκα, νιακάρκα. Έβεχα τα νινάπικο σε σκάκα. Ιησούσκα, μίνα ρούπα υπονζάμι, άτου κρούσπι, χουμπίτα, γιαουάρτα, τσακιτσίσκα καρκά. Τσαϊπίμι, νινάπι ρούπαϊουαν. Να ανάιουαν κύρου κανερίρκα. Τσαϊπίμι τούκουι τσακυρίρκα. Κι κοινάρι, μου καμάρι. Τσαϊ μίνα τάκα, τσαϊ χάπτουν να αναϊτάκα. Βινιέτα απάνα καρκάνι. Κι κύμπης, μου κάπης, άμα τσαϊ ζακίτα απάτσουν νησπαμάρι. Πάει απούντσι Χεσούς ραχ. Τσαϊ ζακίτα τα απάρκα. Τσες να κασκαμάντα, κόντα καϊτα ουλιάκου. Χεσούς τα πάγι, νίπαϊ. Τσαϊμάντα, κουνάντα, άμα ουνιασπα, Χεσούς ζακίτα απασκάτα, κρύ, τσιάσκι, και σπιριγγίμι. Λιβαδούρα ιζάξα ταντάκα, χουτσαμάντα τσίκαν γιασκάτα, χουτσαμάντα άντσο τσισκατάμι ρικούτσιμ, Χεσούς ζακίτα απασκαμαντάμι, χουτσαμάντα τσίκαν γιατσίσκα το κουσκάντσι, χουτσαμάντα άντσο τσίσκα κασκαμαντάμι, κουτίνκα τσαϊζαμαντάχκα μάνα τεγράνα κασκάντσι. Συναζάτα, ουβάτα καπισκάκα. Χεσούστα γιαουάρτα καπισκατάνι για τσατσισανή. Χεσούσκα, ουβάστα καπίσκα συνάμι γιαουάρτα τα ζύρκα. Τσάι αουαρμαντάμι, μαϊχάμπης κρίχ και σπιρίσκα καί το κούντσι. Τσάς να κασκαμαντάμι, τούκουι καί κουνάτα ζικουτσίσπα γιουλιατσικούνι. Αϊτσάτα, ταντάτα, βινούτα ουβισκάκα. Ίσκι ουλιαϊτάμικουν, σούχκα. Jesús on tandaza obiakuskatami yachin. Kaisuka. Jesús on supunja yaya Dios pañia opakpi tukui kuna tandaza obiana kaskatami yachin. Tukui chaitaka. Chaipunja apostol konaka y mata mana entender kakunacho. Kipatani tukui chaikunataka azi azi yachak chayar kakuna. Sinzaka. Kikimpis ama y mata mana entendispa causa kuicho. Jesuska, chaitukui rikuchina kunawami, kaikunataka yachachirka. Chasna kaspami, tandata, vinuta, uvispaka, kasna nirka. Kupata hapispa, paginispaka. Kaita hapispa, asa asa uviaichi. Kutimi wizani. Dios mandana punja chayamunga kama. Uvata kapiskataka, kutinka mana uviasatsu. Nirkani,

Κίκο. Άρη Πανίκο. Χεσούσκα χατούν τα ζακιτσίσκα κάνα πονζαμάνι τσάι αμορκά. Όλα κούνα ποράκα, ούμαχ κονάνε τιέρκα. Τσάι ούμαχ καχοδάς μικάρκα. Χεσούσκα τούκου τσάι τα κανιά μία τσάρκα. Κίκιν εμασίνα καχτάπης Χεσούσκα μία μία τσά. Μια Ιωιαρή. Καϊσίνα για τσαϊκονάτα μόνο σπάκα. Φαϊούσε @latinmail.com. Νίσπα κυζγάνγι. Καλιά καμάτσι.

Κορίν το ζάχ τα πούσα κουνάκα, χατών τα ζακικούνα σάμοχ πίκα, η μάτα μάνα ρούρα η του κουσκαμαντάμι, ζακυρί σπάζα, ουάκα σπάζα πορίκους κακούνα. Τσάς να ουάκα σπαζάμι πορίκουν κούνα, νησκάτα ούια σπάμι, πάει παχτούκου η σούγκου μάντα φίνια ρίσπα, πάει η μασίνα κασκάτα, η μασίνα δύο σπάχτα ρούραχ, κασκάτα, άζι άζι, ρικουτσίσπα. Τσάι μάνα άζι κονάτα, άζι τσινάπαχ, συντσίτα. Κασκατά τα γρημάσκα. Τσέι μαντάμι. Πούσα κονάκα Κορίντιος λιβρότα για τσάνα. Παύλουκ. Νιουκάντσικ άζι για τσατσούμι. Άζι άζι για τσατσίσκα. Κόναν πόντζα κονάπης. Άζι πούσα κονά τι ατσούμι. Παύλουκ άζι άζι για τσατσίσκα. Τσάι τα για τσασπατάχκα. Κόναν πόντζα κονάπης. Άζι πούσα κονάμι τι άγκα. Τσάι μάντα. Καϊτάπης άζι ρίκος. Παύλουκα, πούσαχ κασκαμαντάμι, διός παχ ποδέρ τα τσιαρισκάτα, Κορίντο κοναμάνκα άζι άζι ρίκουτσίσκα. Οφρέντα κονατάπης, κονάταχ κασκατάμι, άζι άζι ατσατσίσκα. Πούσαχ κονάκα, διός παχ τα ρόραχ κασκαμάντα, άζι κάτσον μικις γάσκα. Σέγοντα Κορίντιος, καπίτολο 1 μάντα, καπίτολο 7 καμάκα, άζι πούσαχ κανάπαχ, καζάριο για εικονάτα, ρίκος. Παύλουκα, διος παχ τα ρόραχ κασκάτα, γιάνγαν τσίσπα ρίμαχ κοναμάνμι, μάνα μαν τσάσπα κότι τσίσκα. Διος παχ τα ρόραχ κασκαμαντακά, κι κινζάτα κουιδάριχ κασκάτα, ήμα μάντα κουιδάριχ κασκάτα, διος παχ τα ρορανάκα ήμα κασκαταπίσμι, άζι, άζι, ρίκουτσίσκα. Καϊ καπίτολο κοναπίκα. Πουσαχκούνα η μασίνα κάνα, καζάριο για εικονατάμι κις γασπαθάκισκα. Καϊ κουνάμι, κούναν πούντζα πουσαχκούνατάκα, άζι αγιούδα η τούκου. Τσάι μάντα κικίνκα, καϊ κουνάτα, άζι ατσάνγι. Σεγούντα Κορίντιος, καπίτολο 8 μάντα, καπίτολο 9 καμάκα, διός παχ μονάιτα ρόρανα παχκά. Ουάχτσα χωδίο κουνάπαχ, κουσικούσπα οφρεντάτα κούνα κασκατάμι, γιόγια τσίσπα ρημάσκα. Όφρεντα τάκα, πάει κίκιν ζάτα, πάει παχ κίκιν μακίουαν κούσπα, κοσικούνα κασκατάμι, γιόγια τσίσκα. Ιερουσαλήμ, Ιγλεσιάμαν, όφρεντα τα κονάκα, τούκου κονάπαχ, αζημικάσκα. Καϊ καπίτολο κονάπικα, η μασίνα όφρεντάνα κασκατάμι, αζι αζι για τσατσίσκα. Τσαϊτάμι, αζι πούσαχ κονάκα, κίκιν Ιγλεσιαπίκα για τσατσίνα κάσκα. Καϊ κονατάκα, μάνα γιάνγα μάντα κις γασκάτσο. Κούναν πούντζα πούσαχ κονάπης, Παύλο συναζάτα γουάχτσα κονάτα σωστά ριτσούμι, καϊ κονατάκα ρικοτσίσκα. Τσάι μάντα κίκιν Ιγλεσία πίκα, τούκου η κοναζατάγμι γουάχτσα κονάπαχ σωστά ρίνα κάσκα. Σωστά ρίνα κασκάτα, για τσετσίνα κάγγι. Τσάς να κασπαζάμι, διός μονάσκα πούσαχ κάγγι. Σεγούντα Κορίντιος καπίτολο 10 μάντα, καπίτολο 13 καμάκα. Διός τσοράσκα πουσαχκά, αζινίσκα κασκατάμι, ρικουτσίσκα. Διός τσοράσκα πουσαχκά, διός παχ ποδέρουαν κασκάτα, μάνα αζινιχπίμι νιάουι, νιάουι ρικουτσίσπα ρημάσκα. Διός τσοράσκα πουσαχκά, διός παχ ποδέρουαν κασκαμαντάμι, γιάνγαντσίσπα, χάρκα γρονακονατάκα, μάνα μαντσάσπα θυντσίτα ρημάσκα. Τσασνάμι, καϊ καπίτολο κοναπίκα, άτσκα σούμαχ γιόγια εικούνα, η γλεσιάτα άζι πούσα να πάχ κατίακο. Νιαοπάμαν νίσκα σύνακα, σέγοντα Κορίντιος λιβρούκα, χάτουν πούσαχ παυλούπαχ σούγκου κάμα γιάτσαχ κασκατάμι, γιάτσάτσιν. Παυλούκα νιωκάντσικ, άζι γιάτσατσον μη, άζι άζι γιάτσατσίσκα. Κούναν πούντζα κονάπης, άζι πούσαχ κούνα τίατσον μη, παυλούκα άζι άζι γιάτσατσίσκα. Πούσαχ κονάκα, η μάτα γιούγιας κατάπης, το κουίτα ρίκου τσίσπα, καούσα τσούγμι, τσάσνα γιάτσα τσίσπα κις γάσκα. Κονάν πούνζα, γιάτσα χρόνα κονάκα. Παυλούπαχ γιούγια ητάκα, ραδιογραφιάουαν, παυλούπαχ σουγκούτ καζαρίσπα ρίκου συνάμι, γιάτσα χτσαλιάντσι, σέγοντα Κορίντιος λίβρο τριζα σπάκα, νιν κονάμι. Σύναζα τάγμι, κονάν πούνζα πούσαχ κονάπης, άζι κάσκα, μάνα άζι κασκατακά, πάει τα κάτι κουνάμαν ρίκο τσινκόνα, νιν κονάμι. Σύνα καχπίκα, κίκιν πουσάχκα, η μασίνα κασκατάτα,
kanta katihkuna manka rikuchikungi. Pablo sina, aji kaskatacho rikuchikungi, mana kaspaka, yanga kaskatacho rikuchikungi. Kikinka, Pablo sina zatak Dios pak poderoan kaskamanta, ima pipis aji kaskatami, piman kaspapis rikuchina kangi. Pablo ka, 2 Corintios 6, 11, 13 kamak, kasnami nin. Corintios waukikunaya, kanko namanka imata mana pakaspa, kaskatatakmi wizaskanchi. Ñukanchik shungupi tiyashkataka tukuytami wizashkanchik. Ñukanchikka kankunataka tukuy shunguwanmi kuyashkanchik. Astawanpish kankunaka mana kuyanguichikchu. Chasna kashkamanta ñuka shinallatakmi kankunapish kuyanakanguichik. Ñuka wawakunata shinami rimani. Kankunapish shungupi tiyashkataka mana pakaspami wizanakanguichik. Ningmi. Pabloka, chay sina kuyak kanapajka, relojta sina, mana riksishka llaktaman chayanapaj rikuchik papelta sinami charikashka. Sina kakpika, Dios pajta rorajkunaka, kikin ima sina kaskatami aji aji kuidaspa, aji kunallata roraspa, aji pusak kaskata rikuchina kaskangi. Chasna kakpimi, ima mana hara kakpi. Imata yuyeskatapis, paktachinapak azikanga. Pablo ka chunga azi yuyaikunatami charirak kaska. Chaikunaka. Dios kayaska kaskata yuyaipi charina. Runakunaun azi apanakuna. Dios paktaroranata azi pusana. Dios paktarorana. Urmari grihpi aji china. Dios kayaska kaskataka, kaskatata huijana. Dios kushka poderta, chariskata rikuchina. Kikin imasina kaskataka, tukuita mana pakaspa rikuchina. Pusak kaskamantaka, Dios pak yuyaita rikuchina. Dios mankuentata kuna kaskataka, aji rikuchina. Sukta kuna mampis, Dios pakta roranaka aji kaskata rikuchina. Kai chunga yuyaikunami, Pablo taka, yaku chaupipi waira, ama maiman apachun, barkota watanapa, ankla niska fierrosina, charikaska. Chasna kaspami, hatun jakikuna samuk pipis, sinchi fierrupi wataskasina, sayakuskaza, rikurin. Chaikunataka tauka verso konami aji rikuchin. Sinazata, Dios payuan kaskata kungarikpika chay tukuy hatun jakikunaka misana kaskami rikurin. Hasta wampis paika Diosuan kaskamantaka ruku fierrupi wataska sinami sayakuskaza. Kunan punja posak kunapis, Pablo sinazata, ima jakipikaspapis. Dios huan kaskatami yuyana. Ningmi Clinton, teólogo runaka. Runakunaun apanakunapis. Paipajka achka azikajpimi. Paipaj tukuy shungu kusikuj kaska. Kusikuywan chaskij kaska. Paipish kuj kaska. Ima sinapis azi apanakunatami yachaska. Dios pakta roranaka achka azikajtami. Soktakuna mampis rikuchisk. Pai sinazata huizak kuna manka ayudas pa mikachak kaska. Imapis aji juksikpika. Yajitak kusikuspami pachtana kaskataka krirka nizatagmi nirik kaska. Kaikunata yachaspami. Kunan punja pusak kunapis. Pablo imasinaza rurak kaskata. Imasinaza kausak kaskata rikuspa. Chaita katispa kausana kana kaskanchi. Chay manta tukuy wawkikuna. Aji Pablo kishkaskakuna tiyachaspa. Paisina kausanata yuyaychikllay.

0: Ο τσάπηκα ο σακούφι. Ρωνακονάπης δε μάσκα.
1: Για γιαγιούθμια ψαουάσκα. Παϊπάνσα καουθάτσουν. Κουνάμι σαμούντσι.